0: πουλήσει τη Σιτιζένκο σάμα βγαίνει μόνο.
1: Show da manhã!
2: Alegria no seu rádio!